anxiety. Στις ζώνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Τα τραυτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ανάπτυξης και ζητάει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών την άμεση διενέργεια έλεγχου. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι. Μείωση στο 6% στο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά, ανακοίνωσε ο Άλεξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ως αρχηγός της Ελλάς. Το τελευταίο αντίο σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Να και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το μικρό Τιτανικό, το Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και αυτό σαν χθες πέθανε, την ημέρα που πέθανε δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, συμπληρώνονταν 7 χρόνια από τον αναπάντεχο επίσης θάνατο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Εδώ Δίες 101,3, περιμένουμε και κάτι φθινοπορεινές βροχές, να φαίνεται, να ξέρετε ότι κλείνει η σεζόν του καλοκαιριού. Πάμε για το φθινόπωρο. Και το φθινόπωρο θα έρθει το Σαββατοκύριακο, γιατί βλέπω στην Καθημερινή, στην τελευταία σελίδα εκεί στα γραφικά για τις προγνώσεις. Βροχή.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Και περάσαμε, τώρα κάναν τον απολογισμό, το Κοπέρνικος, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ατμόσφαιρας και τα λοιπά, έκανε τον απολογισμό και έβγαλε αποτέλεσμα ότι ζήσαμε το πιο θερμό καλοκαίρι ever. Όταν λέμε ever, όχι εμείς εδώ στον Κρίζ, γιατί εμείς δεν το ζήσαμε τόσο έντονο, είναι η αλήθεια. Αλλά γενικώς ο κόσμος το έζησε, η μέση θερμοκρασία ήταν 16,7 βαθμούς, που είναι μια χαρά και για να μην κρυώνεις και για να μην ζεσταίνεσαι. Αλλά αυτή ήταν η μέση θερμοκρασία, είναι αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από το 1940 που κρατάνε τα στοιχεία. Και άρα ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι αυτό που μόλις πέρασε, και για την Ευρώπη το πιο καταστροφικό. Γιατί στην Ευρώπη όντως, Ισπανία, Γαλλία, διάφορες άλλες χώρες, Βόρεια Ευρώπη, Κεντρική, οι Άγγλοι ίδρωσαν. Πρώτη φορά ίδρωσε Άγγλος, δεν είχε ξαναφανεί στον ορίζοντα κάτι τέτοιο φαινόμενο. Δεν ξέραν τι είναι ο υδρότας. Και όμως ίδρωσαν. Ήταν δηλαδή ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για την Ευρώπη, και έτσι θα πάνε τα πράγματα, λένε οι επιστήμονες από εδώ και πέρα. Βέβαια, η μεγάλη είδηση των ημερών, νομίζω, και η οποία δεν προτάσσεται όπως πρέπει, είναι αυτό που έγραψε ο Jacob Coxon, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που καθοδηγούν την τεχνητή νοημοσύνη και ήταν στην εταιρεία Anthropic. Η Anthropic έχει ανταγωνισμό με το OpenAI για το ποιος θα κάνει πρώτος, θα οδηγήσει πολύ ψηλά την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν παραιτήθηκε από την Anthropic και έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι φοβάμαι ότι θα έρθει το τέλος της ανθρωπότητας λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν βάζουν δικλίδες ασφαλείας στο όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάτι να σταματήσουμε. Υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός που τα νέα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως πηγαίνει το πράγμα, θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Ήδη αυτοβελτιώνονται μόνα τους, δηλαδή κάνουν αυτοβελτίωση χωρίς να χρειαστεί η βοήθεια του ανθρώπου, και στο τέλος θα εξολοθρεύσουν την ανθρωπότητα. Μας ακούγεται λίγο περίεργο, λες τώρα πώς θα εξολοθρεύσει το ρομπότ την ανθρωπότητα. Και όμως αυτοί που εργάζονται, που είναι οι πρωτοπόροι στον τομέα, ξέρουν πολλά, και ο συγκεκριμένος είναι μόλις 27 ετών, θεωρείται από τα μεγάλα μυαλά στην τεχνητή νοημοσύνη. Και παραιτήθηκε από μια εταιρεία από την οποία έπαιρνε βέβαια και πολλά λεφτά, ακριβώς γιατί δεν βλέπει να πηγαίνει καλά το πράγμα. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες εξακολουθούν να το κυνηγάνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Ενώ βλέπω τώρα το άλλο το ρομπότ, αυτό μάλιστα, αυτό το φτιάξανε να διπλώνει τα ρούχα. Δηλαδή το παίρνει στο σπίτι και είναι και μια χαρά ρομπότ. Έχει αυτή τη μαύρη φάτσα, δεν του έχουν βάλει φατσούλα, μα το ζωγραφίζει εσύ. Σαν το Mr. Bean, πάνω ό,τι θες. Αλλά το έχουν έτσι κενό μπροστά. Κάνει όμως δουλειά, διπλώνει τα ρούχα που είναι πολύ δύσκολο. Τα ρούχα είναι συνέχεια στη λεκάνη.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλός Ντουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3 και βλέπεις τώρα περνάνε διάφορα από τη ΔΕΘ και υπόσχονται διάφορα. Χθες πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε. Μα μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, αφιέρωσε στον Κυριάκο. Δεν ήταν καλή απάντηση, θα το πω. Δεν ενθουσιάστηκα από την απάντηση που έδωσε και ήταν έξυπνο του Κυριάκου το ωραία που τα λες με όλα που σε ξέρω. Δεν υπήρξε αντίστοιχο χτύπημα. Οπότε δεν κέρδισε σε αυτό το κομμάτι δηλαδή. Και να σου πω, πιο καλό ήταν ένα άλλο που είπε και το είπε έτσι πολύ σοβαρά. Που το είπε σαν ρε παιδί μου να. Όντως έδωσε συλληπιτήρια, γιατί είπε κάποια στιγμή ότι να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και τις καλύτερες ευχές μας για ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που δέχτηκε τη σφαίρα αντί για τα αφεντικό. Αυτό το είπε έτσι πολύ, πολύ σοβαρά. Είδα και στο διαδίκτυο ξαφνικά, ενώ υπήρξε η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και τρένταρε στο Twitter η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, από κάτω να είναι πιο σου κάτι σαν. Τα λεφτά που σου δώσε ο λίγον εύσωμος, ας πούμε. Αυτό ήταν το tag που σημαίνει ότι όλο αυτό ήταν λίγο καθοδηγημένο να βγει προς τα πάνω, γιατί αυτό για να το σκεφτείς ως tag, ως, πώς τα λένε, δεν ξέρω τώρα, στο Twitter και να υπάρχει το κοινό tweet από κάτω, η αναφορά δηλαδή και όλα να δουλεύουν πάνω σε αυτό και να ανεβαίνει τόσο ψηλά. Κάποιος το σκέφτηκε, πες ποιος σου δώσε τα λεφτά, αν σου δώσε τα λεφτά ο τάδε. Κάπου πήγε αυτό, δεν έφυγε τυχαία για να γίνει trend στο ίντερνετ. Δεν το σκέφτηκαν πολύ μαζί το συγκεκριμένο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά βλέπεις όλοι να δώσουμε αυτό, δε, Μύρλα. Ο Τραμπ είπε θα σας δώσω 5 χιλιάρικα σε κάθε Αμερικανό.

0: Γιάννης Χαρούλης της Λίδης στο πηγάδι από live του Γιάννη Χαρούλη. Και live μπορείτε να τον δείτε κι εσείς, γιατί έχουμε και πέντε διπλές για τη sold out συναυλία του την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Είναι πλέον sold out, αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση και πάλι τους ακροατές του. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, είναι για το Λυκαβητό στις 15. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει στην επί της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς το Μαρκόπουλο, από Γέρακα προς Παλίνη. Υπάρχει έντονο πρόβλημα εκεί. Όπως εντάξει, υπάρχει πρόβλημα και στο Κηφισό και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, αλλά αυτά είναι τα πρωινά κλασικά. Λέγαμε προηγουμένως ότι αυτά τα ημίμετρα, αυτά τα μισοεξαγγελίες, οι μίζερες εξαγγελίες των δικών μας δεν πηγαίνουν τίποτα μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει και δίνει από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει και αυτός εκλογές τον Νοέμβριο, έχει κάτι εκεί κογκρέσα και γερουσίες κτλ. Θέλει να τα ελέγξει, γιατί αν χάσει τον έλεγχο, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό για να περάσει όλα αυτά τα όμορφα που βλέπουμε. Και βγήκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε: θα δώσω από 5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη αν πάρουμε την πλειοψηφία τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές. 5.000 κασέρι, όχι τώρα όταν θα γίνει και θα σας κάνουμε ένα κουμπαρά και άμα μεγαλώσετε να τον σπάσετε, δεν είμαστε όλοι σαν τον Μπέντζαμιν Μπάτον, δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον, αυτός τα δίνει, τα παίρνει στο χέρι, χεράτα, κασ, τέλος. Δώσαμε Χαρούλη, δώσαμε. Να πούμε ότι κι άλλοι δίνουν και δίνουν πολλά λεφτά στην επιχειρηματικότητα. Και αυτό το κάνει το Stelios Foundation, που τα έδωσε ήδη, μοίρασε 300.000 ευρώ στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026. 62 συμμετοχές ρεκόρ και 150.000 ευρώ που είναι το πρώτο βραβείο, τα πήρε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο 100.000 iSpace. Το τρίτο 50.000 η Vivestia Booking and MetaSearch Platform. Τα βραβεία στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτί σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3.
3: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
8: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία,
15: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Βλέπω στα νέα δίνει συνέντευξη ο Έλληνας αστροναύτης. Όχι τώρα μελλοντικός, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Όλοι οι αστροναύτες ήθελαν να γίνουν όταν ήταν παιδιά. Έναν ήξερα που ήθελε να γίνει περιπτεράς. Έναν έλεγε θέλω να γίνω περιπτεράς και τον παραδεχόμουν. Και μάλιστα πρέπει να έγινε και περιπτεράς. Ενώ οι υπόλοιποι δεν έγιναν αστροναύτες. Αυτός τουλάχιστον εκπλήρωσε το όνειρό του. Και είναι και πιο άνετο το επάγγελμα του περιπτερά τώρα, γιατί με το GPS δεν σε ρωτάνε πού είναι ο δρόμος αυτός, πού είναι ο δρόμος εκείνο και έχει ηρεμήσει λίγο. Αλλά ο συγκεκριμένος, ο Ανδριανός Γολέμης παρουσιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό στην διάσκεψη για το διάστημα που έγινε και ανέβηκε στο stage ο Πρωθυπουργός και τον φώναξε και τον παρουσίασε ως τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει, παρακαλώ, τώρα, το καλοκαίρι του 27. Θα πάει στο διάστημα. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα. Είναι ο πρώτος σε ανθρώπινο όν Έλληνας. Είναι ο πρώτος Έλλην που θα πάει. Γιατί είχε κάνει μια προσπάθεια, αν θυμάστε παλιά, στην ταινία ο Βέγκος με το Σταυρίδι που ήταν. Δεν τα κατάφερα, πήγε προς τα κάτω ο πύραυλος, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν η πρώτη προσπάθεια. Πρέπει να την καταγράψουμε. Ο συγκεκριμένος ο Ανδριανός Γολέμης, όταν θα πάει το καλοκαίρι, θα βρει και άλλα δικά μας πράγματα εκεί. Γιατί απάνω στη στρατόσφαιρα και θα τα δει να περιφέρονται γύρω του χωρίς βαρύτητα. Είναι η φέτα, είναι το μοσχαράκι, είναι το κατσικάκι. Είναι το βούτυρο. 3,8 πληθωρισμό είχαμε τον περασμένο μήνα. 3,8%. Κάτι αντλίες θα δει βενζίνης. Θα βρει πραγματάκια δικά μας. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα, αφού προηγουμένως να πούμε ότι ευχαριστούμε τον Μάικ που μπήκε στον κόπο πρωί-πρωί να μας πει ότι εκεί στην Αττική Οδό που σας λέγαμε προηγουμένως ότι φαίνεται κάτι να έχει γίνει. Από Γέρακα προς Παλίνη στην Αττική Οδό έχει αναποδογυρίσει ένα αυτοκίνητο. Μας είπε ότι έχουν έρθει ασθενοφόρα, ότι υπάρχουν και περιπολικά. Και εκτός από το κυκλοφοριακό πρέπει να είναι σοβαρό τροχαίο αυτό. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, μεταξύ άλλων, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα είχε πει ο Γιώργος το «Λεφτά υπάρχουν». Έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Το πένα διαχρονικό βέβαια, δεν το είχε πει έτσι. Αλλά το αμπάλαραν ωραία και το χρησιμοποίησαν σαν όπλο εναντίον του, γιατί είχε πει «Λεφτά υπάρχουν, αν τα διεκδικήσεις, αν, αλλά έμεινε η πρώτη φράση.
1: Όταν ακούτε

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Εκτός του προβλήματος που είπαμε λόγω τροχαίου στην Αττική Οδό στο Γέρα, κατά άλλα είναι τα κλασικά, ανώτος κάθετος Κηφισού στο Περιστέρι και έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι. Σε λίγο θα σας δώσουμε και Σοκράτη Μάλαμα.

0: Πάντως, επειδή λέγαμε πριν για τον αστροναύτη από τη Λάρισα, παρακαλώ, αυτό ακούγεται σαν βιντεοτενία παλιά, αλλά και όμως θα γίνει πραγματικότητα εντός του καλοκαιριού του 27. Δεν ήταν το μεγάλο ζήτημα αυτό στο Παρίσι, γιατί ο Πρωθυπουργός πήγε για να πάρει το OK του Εμμάνουελ για το καλώδιο, για αυτό το γεωπολιτικό extension που θέλουμε να κάνουμε. Και του είπε ο Εμμάνουελ, ναι, προχώρα, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ είμαι εδώ, Πανάγος. Ο Πανάγος θα επέμβει στα δύσκολα. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα πόσο θα γίνει αυτό. Πάντως, τα νέα το έχουν σήμερα σε τίτλο ότι πήραμε το πράσινο φως για το καλώδιο και θα σταθούν στο πλάι μας οι φίλοι και σύμμαχοι Γάλλοι εταίροι επίσης. Τώρα, και από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ των νέων, δεν είναι μόνο το καλώδιο που θα απλώσουμε στο Αιγαίο, είναι και το άλλο το κομμάτι της Κάσου που το αφήσαμε μισό γιατί ήρθαν οι Τούρκοι γρήγορα και τρέχαμε. Θα το κάνουμε, λέει, και αυτό θα το ολοκληρώσουμε. Τέτοια υπόσχεση πήρε ότι μη σας νοιάζει, εδώ είμαι εγώ. Θα δούμε πώς θα είναι αυτοί εκεί. Στο πεδίο θα φανούν όλα, αλλά. Γι' αυτό βγήκε και ο Φλωρίδης και είπε άμα πέσει ο Κυριάκος θα μπουν οι Τούρκοι. Πολύ ορθολογικό, πολύ ωραίο, πολύ κεντρό, πολύ όμορφο, ούτε ο Πλεύρης δεν τα λέει αυτά. Αυτός είναι ο σοβαρός της κυβέρνησης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο σοβαρός. Πού θα έρθουν οι Τούρκοι άμα πέσει ο Κυριάκος, οι Αριανοί θα μπουν, τα Μίνιονς θα μας επιτεθούν όλοι.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Πάντως και στο πεδίο, να ξέρετε, κάνουμε πρόβα, γιατί ξεκινάει σήμερα μια άσκηση νοτίως της Κρήτης. Δεσμεύσαμε περιοχή, η άσκηση Μέδουσα 15, και συμμετέχουν εκτός από εμάς, που είμαστε και οι οικοδεσπόντες, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Κύπρος, δική μας όλοι, και η Ιταλία προσθέθηκε. Φαίνεται τώρα που παίρνουμε αυτές τις φρεγάτες και υπογράψαμε, έγιναν πιο δική μας οι Ιταλοί αυτές τις, πώς λένε, Μπικατίνι, Μπεργαμίνι, κάπως τις λένε, καινούριες, δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά θα έρθουν. Αυτή η άσκηση λοιπόν γίνεται νοτίως της Κρήτης, σε μια προσπάθεια να υπενθυμίσουμε, γιατί όλες αυτές οι χώρες έχουν υπογράψει την UNCLOS, δηλαδή την Συμφωνία για το Θαλάσσιο Διεθνές Δίκαιο. Και θέλουμε να δώσουμε ένα αποτύπωμα εκεί, στους Τούρκους βεβαίως και στους Λίβιους όμως, ότι εκεί είναι η νομιμότητα. Οπότε σήμερα, και επειδή θα συμμετέχουν και πυραυλάκατοι και φρεγάτες και υποβρύχια και ταχύπλοα και αλεξιπτωτιστές και καταδρομής, είναι μια μεγάλη άσκηση που δείχνει πράγματα για το πεδίο. Πάντως, επειδή πρόσφατα βρέθηκα στην Κρήτη, στην νότια Κρήτη μάλιστα, από την πλευρά του Λιβικού, κοντά στη Χρυσή, στο Γαϊδουρονήσι που λένε, ακουγόταν πολλά μπαμπούμα από εκεί και οι ντόπιοι ήταν πολύ συνηθισμένοι. Και μου λέει, ασκήσεις κάνω, δεν είναι τίποτα. Και ακούστηκαν δύο τρομεροί θόρυβοι, αυτοί ούτε που φοβήθηκαν καθόλου, εγώ κόντεψα κάτω από το τραπέζι. Και μου λέει, δεν είναι, μου λέει, σπάει το φράγμα του ήχου πολεμικό αυτή την ώρα. Πολύ εξοικειωμένοι.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είπαμε, σας έχουμε και Σοκράτη Μάλαμα στο Κατράκιο. 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και εδώ θέλουμε το mail σας. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Μάλαμας γράψτε δίπλα, ή Σοκράτης. Αποστολή στο 54301. Σε λίγο, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ειδήσεις.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και για τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
10: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Μετεγυμποδίωνη κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό από Γέρακα προς Παλίνη λόγω τροχαίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Ο γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Αστυνομικοί, συνοδοί, εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι. Μείωση στο 6% στο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για μισθωτούς με παιδιά, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ως αρχηγός της Ελλάς. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Ο Δημήτρης Μητροπάνος, τα λαδάδικα και αυτός μια πρόσμενη τότε απώλεια. Και απώλεια που έχει μείνει, αλλά στους καλλιτέχνες είναι αυτό ότι μένουν τα τραγούδια τους, όπως και με το Μαζονάκη, που δεν ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης, λαϊκός με την έννοια του λαϊκού τραγουδιού δηλαδή. Ήταν κάτι παραπάνω, ήταν performer, ήταν κάτι μεγαλύτερο από μια παρουσία τραγουδιστική στη σκηνή. Γιατί έκανε τα πάντα και επιδίωκε να κάνει και τα πάντα και επιδίωκε να προσπεράσει και να ξεπεράσει και τα δεδομένα. Και το βλέπεις και στην εμφάνισή του και στον τρόπο που κινούνταν στη σκηνή. Είχε και κάτι λίγο, ρε παιδί μου, είχε λίγο. Τώρα δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται. Λίγο από Φρανκ Σινάτρα, λίγο από Ρόμπι Ουίλιαμς. Τα είχε όλα αυτά δηλαδή. Και είχαμε αυτόν τον θάνατο, τον ξαφνικό και τον περίεργο, σε μια κλινική που κατά τον Υπουργό Υγείας κιόλας, έτσι. Ήταν υποτιθέμενη κλινική, γιατί στην ουσία ήταν ένα παθολογικό ιατρείο και τώρα ερευνάται ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη και δίνονται καταθέσεις και γίνονται έρευνες από την ασφάλεια κτλ. Και όλα πλέον τα έχει αναλάβει η αστυνομία για να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, αν οι φωτογραφίες που έχουν βγει στα social και στα media είναι πραγματικές του ιατρείου, θέλει ψάξιμο υπόθεση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι έτσι οι κλινικές και τα ιατρία. Το βασικό είναι ότι χάθηκε ένας άνθρωπος, χάθηκε ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερος, ένας καλλιτέχνης που είχε άστρο. Εδώ δίες 101,3 και τραγουδάρες. Γιατί ακόμη, ας πούμε, και το Gucci φόρεμα μπορεί να μην είσαι αυτού του είδους, αλλά κάπως, ναι, το ψιλοτραγουδός μέχρι και κουνιώσουν, μπορώ να πω. Και το ξημερώνει πάλι από το «Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», του Κραουνάκη, γιατί ο Κραουνάκης ξέρει να βρίσκει ταλέντα σε όποιο χώρο και να είναι. Καταπληκτικό ήταν. Και άλλα καταπληκτικά.
1: Όταν ακούτε

0: Χάρτον 1,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και άρα, παιδί μου, είναι κατά τον Υπουργό Υγείας πάντα, έτσι. Υποτιθέμενη κλινική και είναι μόνο παθολογικό ιατρείο. Τι ελέγχοι γίνονται? Πώς λειτουργούν όλα αυτά? Μέσα στο κέντρο της Αθήνας.

0: Θέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έρχεται και το φθινόπωρο, περιμένουμε βροχές από την Κυριακή και στην Αθήνα και μάλιστα ίσως να είναι και λίγο έντονα τα φαινόμενα και τα μαρούσα εκεί, γιατί υπάρχει θερμοκρασία υψηλή στη θάλασσα, θα έρθουν τα άλλα από την Ευρώπη και θα δημιουργήσουν φαινόμενα.

Brian Adams, εδώ 2-101,3. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, είμαστε στη 10η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Υπήρξαν δηλώσεις που φαίνουν όχι ακριβώς την καταστροφή, αλλά την προβλέπουν. Δηλαδή η Μπάμπα Βάνκα και ο Παΐσιος έχουν μείνει πολύ πίσω, γιατί έχουν έρθει άλλοι να αναπληρώσουν τα μεγάλα κενά. Γιατί είδαν το Φλωρίδη που είπε: άμα πέσει ο Κυριάκος, θα καταστραφούμε. Θα μπουν οι Τούρκοι κατευθείαν, περιμένουν πώς και πώς να πέσει ο Κυριάκος. Και ελπίζουμε να μην τύχει τέτοιο πράγμα και τέτοιο κακό. Ο Φλωρίδης τον άδειασαν και δική του, αλλά δεν πειράζει. Ο Φλωρίδης αρέσκεται σε τέτοια. Είχε πει κάποτε ότι πιο μπάζωμα, όσοι πολιτικοί λένε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Και έχουμε παραπομπές για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Είναι από αυτούς που είναι πολύ φαν και ξεφεύγουν ορισμένες φορές, τους διορθώνουν μέχρι και η λεγόμενη κρέη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα φοβηθούμε και τους Τούρκους αν μπουνε, που δεν θα μπουνε, αλλά έτσι να δημιουργηθεί ένα ωραίο κλίμα προεκλογικό. Δεν είναι μόνο ο Φλωρίδης, έρχονται και άλλοι πολύ πιο σοβαροί και πολύ πιο, πώς να το πω τώρα, ειδικοί στον τομέα τους, αυτός της Anthropic, ένας από τα μεγάλα κεφάλια της Anthropic, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, που είπε ότι το AI μέχρι το 2030 μπορεί να μας σκοτώσει όλους. Μια χαρά πηγαίνουμε. Δηλαδή,

0: Με αισιοδοξία προχωράμε προς το μέλλον. Και αυτός εντωμεταξύ το λέει πολύ σοβαρά, γιατί είναι και από τα μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών. Και παρετήθηκε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί λέει ο ανταγωνισμός φέρνει άμετρη και απερίσκεπτη εξέλιξη και τα ρομπότ θα πάρουν το πάνω χέρι και δεν θα αφήσουν κανέναν. Ναι, έχουν και λόγους εδώ που τα λέμε, να μην αφήσουν και κανέναν. Οπότε και δεν είπε στο βάθος του χρόνου. Μέχρι το 2030, αυτό που θα βγούμε από τις δυσκολίες, πάλι μας τα έλεγε ο Πρωθυπουργός, δεν θα προλάβουμε να δούμε το καλό. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Έχουμε και άλλους που προβλέπουν το μέλλον. Αυτή είναι πιο κοντά, μπορούμε να το πούμε, και από τους δύο προηγούμενους μπορεί να πω. Βγήκε ο πρόεδρος των Βεζινοπολών της Αττικής και είπε: το χειμώνα θα λέμε, βρήκα πρατήριο με 2 ευρώ, πάμε να βάλουμε. Αυτό είναι το σοβαρό.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και δεν βλέπω και κανένα σοβαρό μέτρο, αντίμετρο, να μειωθεί κανένας φόρος.
2: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Και ο Θοδωρής Βουτσικάκης από The Sing Concert. Και αυτό αρχίζω και κλείνω προς τον Υπουργό Υγείας. Που είναι ρε παιδί, δεν είναι. Τη μισή, τη μιζέρια το βλέπεις ακόμα και τους δικούς του πιστεύω, δηλαδή και από τον Φλωρίδη. Πιστεύω ότι δεν του άρεσε αυτό που είπε, γιατί κατά τον Υπουργό Υγείας ζούμε μια εποχή, η Ελλάδα ζει μια εποχή συγκλονιστικής ευημερίας. Άμα πας εσύ τώρα, ξέρετε, είναι και λίγο αν φροντίσεις την εμφάνισή σου. Αλλάζει ψυχολογία, γιατί δεν τον καταλαβαίνω. Γιατί εδώ ένα κομμωτήριο πας και σου κάνει μια χωρίστρα και βγαίνεις άλλος άνθρωπος. Πόσο μάλλον να κάνεις περισσότερα και τον καταλαβαίνω. Πώς, εκτός αν είπε συγκλονιστική εφημερία. Αν είπε συγκλονιστική εφημερία, αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς το έθεσε και πώς το βλέπει, αλλά βλέπεις ότι είναι ο μόνος χαρούμενος ανάμεσά μας. Και αυτό είναι καλό, να τον κάνουμε παρέα δηλαδή. Στους δρόμους κάτι έχει γίνει πάλι στην Αττική Οδό. Εκτός του πρωινού που φαίνεται να έχει στρώσει εκεί στην Παλίνη, που κάποιος είχε, κάποιο όχημα είχε να αποδογυρίσει, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Τώρα βλέπω ότι η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι και σχεδόν το Γέρακα, διακεκομένα κατά μεγάλα διαστήματα, είναι στο κόκκινο. Και κυρίως εκεί, περίπου στην Κλισθένους, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Άρα κάτι έχει συμβεί εκεί. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας, 12 και 13 Σεπτεμβρίου να πούμε, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Χολένα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα γνωρίσεις την ομάδα της, θα δεις τις επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Υπάρχει και μεγάλος διαγωνισμός για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία. Έχει και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8, δώρο, κλήρωση και όλα αυτά, απολαμβάνοντας και μοναδικά ροφήματα από το Coffee Lab.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
11: Θεία, πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο σταθμός της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Καλημερίζουμε και πάλι νωρί αυτά τα τραγούδια. Πολλές φορές έτσι χωρίς στίχους, όπως ας πούμε πριν ακούσαμε το βάρος των χαμένων ονείρων του Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα στο 7-8. Και είναι ωραία, είναι σαν μουσικά ηρεμιστικά μέσα στους τρελούς ρυθμούς μιας πόλης. Ρυθμοί που δεν αντέχονται πλέον. Που είναι πολύ έντονοι, πολύ τρελοί, που δεν μπορείς να τους διαχειριστείς πια. Το τι συμβαίνει δηλαδή. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Πέμπτης, τη 10η μέρα του Σεπτεμβρίου. Λέγαμε και τον καιρό προηγουμένως. Να το αναλύσουμε λίγο γιατί έχει τη σημασία του, γιατί θα έρθουν διάφορα φαινόμενα από την Κυριακή και στην Αθήνα και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Γιατί ας πούμε σήμερα πάει μέχρι 34 από 19, αύριο από 23 μέχρι 35 ανεβαίνει. Σάββατο 23 με 34, μετά αρχίζει να πέφτει από την Κυριακή και θα έχουμε και βροχές 22 με 32 και τη Δευτέρα 20 με 30 πάλι με βροχές. Και λένε οι μετρολόγοι ότι το φθινόπωρο είναι εδώ. Δεν πειράζει, το περιμένουμε πώς και πώς. Χειμωνάκηδες, καλοκαιράκηδες, next season, τι να κάνουμε. Πάντως έχει και τα καλά του το φθινόπωρο και για τους καλοκαιράκηδες, γιατί ας πούμε έχει πάρα πολλά κουνούπια. Είδαμε και τι συνέβη με τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν είναι ότι ενοχλούμεθα μόνο εμείς και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ενοχλούνται και οι Βρετανοί, γιατί τουρίστας στα Χανιά ζήτησε τα λεφτά του πίσω επειδή είχε κουνούπια το δωμάτιο. Και πολύ καλά έκανε, θα πω. Και είπε: δεν είναι δυνατόν, μου καταστρέψατε την ψυχολογία. Ζου, συνέχεια. Εν τω μεταξύ, έρχονται και αυτοί, δεν τους λένε. Τους λένε οδηγίες τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Δεν τους λένε να βάλουν ένα αντικουνουπικό. Δεν είναι, ένα φιδάκι, κάτι. Δεν δίδονται οδηγίες στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά λένε ότι ο συγκεκριμένος είναι αυτό που έχει που ανθεί τώρα τελευταία, η βιομηχανία των αποζημιώσεων. Ότι θα βρω κάτι να πάρω τα λεφτά μου πίσω. Σαν σήμερα πίσω στο χρόνο. Να, είδες, 490 π.Χ. δίδεται μεγάλη μάχη στο Μαραθώνα. Είναι η πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της μάχης του Μαραθώνα, εκεί μέσα στις λαχανίδες και στα μαρούλια.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Θίεση 101,3.
0: Υπάρχει κι άλλη, αυτή είναι η δεύτερη, νομίζω είναι και άλλη μια ημερομηνία μέσα στον Αύγουστο.

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Μεγάλο το πρόβλημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο παραμένει. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε εσείς ότι θέλετε, γιατί έχει 5 συστήματα Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem με 20 χρόνια εμπειρία, με δεκαετή εγγύηση, με έμπειρα συνεργεία, έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και η Μαρίνα Σπανού από The Essen Concert στο 12 της Ανασβήση. Το Σάββατο έχουμε την Ατάσα Μποφίλιο εδώ στις 10 το πρωί. Εν ώψη των συναυλιών της θα τα πούμε και στα social και στον αέρα του σταθμού. Σας έχουμε σήμερα να υπενθυμίσουμε και Έλλη Καβιτό, Γιάννης Χαρούλης. Έχουμε 5 διπλές για τη συναυλία του, είναι την 3η 15 Σεπτεμβρίου εκεί στα Ψηλά και είναι και sold out, αλλά ο Δίες έχει φροντίσει νωρίς να κρατήσει για τους ακροατές του. Οπότε αν θέλετε να τις διεκδικήσετε τις 5 διπλές, Δίες κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Και εκεί στα λαμπερά, στα hot spot του τουρισμού, ας πούμε, γίνονται πραγματάκια. Δεν είναι μόνο η λάμψη και τα ολόλευκα δόντια και τα χαμόγελα και η ευτυχία. Στη Μύκονο έγινε καταγγελία και είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από εργαζόμενο, ο οποίος απολύθηκε όταν κατήγγειλε τις συνθήκες διαβίωσης ως εργαζόμενος στον τουρισμό σε μονάδα του νησιού. Κατήγγειλε εργασιακό μεσαίωνα. Κατήγγειλε ότι οι συνθήκες ήταν άθλιες, ότι υπεύθυνοι σέρβιραν καθημερινό γεύμα μέσα σε χρησιμοποιημένες συσκευασίες από γατοτροφή στους εργαζόμενους. Αυτό καταγγέλει τουλάχιστον ότι όταν το κατήγγειλε απολύθηκε και ότι καλά, ότι έκρυβαν ένσημα και τέτοια και ήταν μαύρα όλα από πίσω. Δεν είναι μόνο αυτά. Καταγγέλει επίσης ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα, γιατί ισχυρίζεται ότι οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, σε ξενοδοχείο δούλευε, ήταν πλήρως καλωδιωμένες με κρυφές κάμερες και μικρόφωνα υψηλής ευκρίνειας, κατέγραφαν κάθε κίνηση και συνομιλία. Και όχι μόνο για λόγους παρακολούθησης του προσωπικού, ο μεγάλος αδελφός, αλλά χρησιμοποιούνταν, λέει, και διάφορες ιδιωτικές στιγμές έτσι για να γελάνε μεταξύ τους διάφοροι. Πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και δεν είναι η μοναδική, έχει κι άλλες καταγγελίες. Για εργασιακές αυθαιρεσίες, όχι απλώς εργασιακές αυθαιρεσίες. Δεν είναι απλώς αυτές αυθαιρεσίες εργοδοτών.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Νόβα και Νόβα Μορ. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο άμεση και απολαμβάνει premium εμπειρία. Είναι το έξυπνο σύστημα της Nova. Να γνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα. Μπορείτε να πατήσετε και ένα κουμπάκι στο app και να σας πάρει εκπρόσωπος κατευθείαν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το call me back είναι αυτό. Οπότε περισσότερα στο nova.gr.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο,
1: στους δρόμους εκτός της Αττικής Οδού που έχει μεγάλο πρόβλημα και λέγαμε προηγουμένως ότι ίσως να έχει συμβεί και κάτι, δεν έχουμε όμως κάποια στοιχεία δεδομένα τώρα και έχει αλλάξει και το σημείο που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, έχει μετατοπιστεί. Αυτή την ώρα είναι, πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα στην Αττική Οδό, γιατί ξεκινάει από το Ζεφύρι, σχεδόν από τη Φιλής, και φτάνει μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Πλησιάζει το Γέρακα δηλαδή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, οπότε σίγουρα κάτι έχει συμβεί εκεί. Ο Κηφισός άνοδος κάθοδος, κυρίως στην κάθοδο, έχει πρόβλημα. Η Παραλιακή επίσης από τη Σιγρού μέχρι και τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά και η Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τα έξω. Και διάφορα άλλα σημεία όπως η Μεσογείο, η Σιγρού προς Αθήνα, αλλά αυτά είναι πολύ μικρότερα. Εδώ δίεσε 101,3 και ξέρετε δεν είναι θέμα οικονομικής επιφάνειας το πώς θα πληρώσεις και τι θα πληρώσεις, και αυτό αποδεικνύεται για άλλη μια φορά με αφορμή το Λονδίνο και τους εμμύριδες του κόλπου που πηγαίνουν, αυτοί πηγαίνουν με τα αυτοκίνητα, τα παίρνουν κανονικά από τα Εμμυράτα και τα πηγαίνουν στο Λονδίνο, πληρώνουν καμιά 20-25.000 λίρες μόνο για τη μεταφορά. Βέβαια δεν παίρνουν το Φιατάκι να το πάνε από εδώ εκεί, παίρνουν κάτι Λαμποργκίνι, κάτι Μαζεράτι, κάτι Μπουγκάτι, τέτοια αυτοκίνητα κάτι, του λαού, του λαού. Και τα πηγαίνουν, τα παρκάρουν και δεν πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα. Πάνε τα παρκάρουν στα Χάροντς μπροστά. Μπα, εκεί. Γιατί δεν το έχουμε δει εδώ, όχι από Λαμποργκίνι. Το βλέπουμε συνέχεια. Αλλά άλλο να το κάνει η Μύρης. Ο Μύρης έχει και τον τρόπο του. Κατεβαίνει, πάνε ψωνίζουν, σηκώνουν το μαγαζί. Την κλίση δεν την ακουμπάνε καν. Οι μισές σχεδόν κλίσεις το 25 στο Westminster, που είναι κάτι σαν το κολονάκι το δικό μας, είναι από εμμύριδες. Οι οποίοι δεν πληρώνουν τίποτα. Γιατί είναι λέει, πολύ δύσκολο για το Βρετανικό δημόσιο να διεκδικήσει την κλίση στα Εμμυράτα. Έχει διαδικασία, έχει γραφειοκρατία. Οπότε ο τσίπης ο Εμμύρης δεν πληρώνει 200 ευρώ που πήγε και πάρκαρε όπου να είναι στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα σάβανα που δεν έχουν τσίπες, δεν έχουν και κελεμπίες.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ενώ αναμένονται τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Εξετάζεται εάν από όσα προηγήθηκαν του θανάτου προκύπτει αξιόπινη πράξη, καθώς και αν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια για τις ιατρικές πράξεις που ενδέχεται να πραγματοποιήθηκαν. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του ορμού. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι. Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά σε Αλσίλιο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε άνθρωπο ή κάποιο ζώο. Έτριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλούς Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Γλυκερία, από τα παλιά πια. Από το 2004, που και αυτό είναι 22 χρόνια πίσω πλέον, οι μεγάλες στιγμές. Εδώ, Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Μητροδόρα, Μηνοδόρα, Νυμφοδόρα εορτάζουν σήμερα. Δύσκολο να το βρεις. Αν βρείτε κάτι σε δώρα, μπορεί να βγαίνει από εκεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Και είναι η επόμενη, βέβαια, ενός ακόμη σοκ της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Ενός ιδιαίτερου καλλιτέχνη. Γράφονται πολλά, ανεβαίνουν πολλά, λέγονται πολλά. Εμένα ένα μου έκανε έτσι. Συγκράτησα από τα πολλά που του έχει πει ο ίδιος κάποια στιγμή στα πολλά που ανέβηκαν, είδα μια παλιά συνέντευξή του. Και εκφράζοντας τη συμπάθειά του σε έναν άλλον καλλιτέχνη, δεν θυμάμαι ποιον, είχε πει: το συμπαθώ πολύ. Μέχρι και διακοπές τα πήγαινα μαζί του. Γιατί διακοπές είναι μεγάλο κριτήριο και για φιλίες και για σχέσεις.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μπορεί να διαλυθούν αντί να δεθούν. Εκεί δοκιμάζονται όλοι, στις διακοπές. Όλα.

0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και μια απώλεια κάτω από περίεργες συνθήκες. Από χθες, μετά τον θάνατο του Μαζόνα, και ο Υπουργός Υγείας μίλησε για απλό ιατρείο και υποτιθέμενη κλινική. Αλλά αυτή η διαπίστωση που γίνεται αμέσως μετά από ένα τραγικό γεγονός, γιατί δεν γίνεται μέσα από ελέγχους πριν συμβεί? Μετά όμως κατευθείαν διαπιστώνουμε.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αρλέτα, μπαρ το Ναυάγιο από τα παλιά και ο Άγιος που στο τέλος πλήρωσε το λογαριασμό. Είναι πολύ καλό αυτό. Και το μπαρ το Ναυάγιο που δεν ήταν μπαρ, γιατί η πραγματική ιστορία λέει ότι ήταν ένα ουζερί χαμένο κάπου εκεί σε μια κάθετο της Κατεχάκη. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του τραγούδιου εδώ, Δίες 101,3. Λέγαμε προηγουμένως για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για το τι έγραψε ο Υπουργός, για το γιατί δεν έγινε πριν ο έλεγχος. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Γιατί διαβάζω τώρα ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, που παρεμβαίνει στην υπόθεση. Λέει: δεν προδικάζουμε για το τι έγινε, ούτε συνδέουμε το περιστατικό. Αλλά θέτει το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση και αναφέρει ότι είναι ιδιαίτερα λυπηρό να διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να προβάλλονται στο κοινό παρεμβάσεις με όρους όπως αναγεννητικές ή αντιγυραντικές, χωρίς πάντα να είναι σαφές αν είναι αδειοδοτημένη η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια είναι η επιστημονική τεκμηρίωση, η εγκεκριμένη ένδειξη, τα δεδομένα ασφαλείας. Και βλέπουμε και τι συμβαίνει στις τηλεοράσεις με τις διαφημίσεις τα διάφορα, έτσι. Τι έλεγχος υπάρχει εκεί άραγε και πώς προβάλλονται και πόσο αποτελεσματικά και πόσο ασφαλή και πόσο νόμιμα τελικά είναι.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Για το μεταξύ, έχουμε λάθος εικόνα για το πώς μας ξέρουν έξω. Γιατί νομίζουμε ότι μας ξέρουν για την αρχαιότητα, για το Συρτάκι, για το Μουζάκα, για το Ούζο και τέτοια πράγματα. Βγήκε ο Σχοινάς και είπε ότι όταν ήταν στις Βρυξέλλες, όλα ξεκινούσαν από τα ελληνικά προϊόντα. Όλοι του μίλαγαν για τη φέτα, του μίλαγαν για τον κρόκο Κοζάνης, όχι ο Διονύσης, δεν θα μπορούσε, θα έλεγε τέτοιο Διονύσης, ο άλλος, ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, ο υπουργός. Και ότι η φέτα είναι σαν τον Αντετοκούμπο. Έτσι το είπε. Ναι. Είπε ότι όσοι ξέρουν τον Αντετοκούμπο ξέρουν και τη φέτα. Ωραίος παραλληλισμός. Είναι άνθρωποι των γραφείων αυτοί, δεν έχουν ιδέα από το τι συμβαίνει στο περίφημο πεδίο. Και συμβαίνουν πολλά αρνητικά στο πεδίο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Λέσβο. Τους έχουν αφήσει τους κτηνοτρόφους μόνους τους. Τώρα τους βάλαν και το στρατό να επιβλέψει. Σφάζουν. Εμβολιασμός πουθενά. Που εμβολιασμός δεν σημαίνει σταματάνε οι σφαγές. Αλλά είναι πιο ελεγχόμενο το πεδίο, όπως έγινε και στην Κύπρο. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση και λέει ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τους καταλαβαίνουν τους κτηνοτρόφους, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Ενώ από την Κύπρο φάνηκε ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο. Μόνοι τους οι κτηνοτρόφοι, απελπισμένοι κτηνοτρόφοι, με την ψυχολογία στο πάτωμα και χωρίς μοίρα και χωρίς μέλλον, σε ένα νησί που κατά τα άλλα είναι σύνορο, που πρέπει να προστατευτεί, που απειλείται από διάφορους κινδύνους και που τελικά είναι μόνο του. Λέγονται πολλά, όχι μόνο από τους κτηνοτρόφους και από την αντιπολίτευση, για το τι προσπαθεί να κρατήσει πίσω, να μην φαίνεται η κυβέρνηση. Γι' αυτό και δεν γίνεται εμβολιασμός. Δεν τα υιοθετούμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τεθούν όλα στο τραπέζι.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γιατί και οι κτηνίατροι αυτό λένε. Πρέπει να μπει στο τραπέζι και ο εμβολιασμός. Δεν μπαίνει όμως. Και η κατάσταση είναι τραγική. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρετε ότι θέλετε, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Δεκαετής εγγύηση, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ.
2: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης και του μηνός σήμερα η 10η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Είπαμε από τη Δευτέρα, από Κυριακή κυρίως, θα αρχίσει να φαίνεται και το φθινόπωρο πιο πολύ, πιο έντονα, με βροχές και μικρή, όχι μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Στους δρόμους παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Επί της Αττικής Οδού, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το βιοτεχνικό πάρκο στα Ανολιώσια. Από εκείνο το ύψος, πριν τη Ζωφριά, πριν τη Φιλής, αρκετά πριν τη Φιλής δηλαδή, και φτάνει μέχρι και Λυκόβρυση αυτήν την ώρα. Τα άλλα είναι τα κλασικά, έξοδος Αθηνών Κορίνθου, ο Κηφισός, άνοδο, κάθοδο και διάφορα άλλα που είναι μικρότερα. Αυτά είναι κυρίως που προβληματίζουν αυτήν την ώρα. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Και εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα με το Nova More, που αλλάζει την αργή εξυπηρέτηση και την κάνει πολύ γρήγορη και πολύ άμεση και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Έχει έξυπνο σύστημα. Ό,τι θέλετε άμεσα εξυπηρετείτε χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Γιατί υπάρχει και το call me back. Πατάς ένα κουμπί στο app και σε παίρνουν κατευθείαν. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα σε παίρνουν τηλέφωνο. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Μην ξεχνάτε, πάρτε κινητά. Είναι ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Σοκράτης Μάλαμας, στο Κατράκιο της Νίκαιας. Έχουμε 5 διπλές για την πρώτη συναυλία του Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και ο Σοκράτης Μάλαμας είναι εδώ, στον Δίεση 101,3. Χθες στα πολλά πονέβηκαν για το Μαζονάκι. Διάβασα ότι, και το είχε δηλώσει, ότι ήθελε να συνεργαστεί με το Μάλαμα κάποια στιγμή ο Μαζονέκ. Λοιπόν, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail, γράψτε δίπλα Μάλαμας ή Σοκράτης, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Χαιρετίσματα και επιστρέφω.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Επιστρέψαμε τα ανίποτα του Ζερβουδάκη και το 2 σε 101,3, με την καλημέρα μας και πάλι. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, όπου και εκεί δεν έχουμε δεδομένα, είναι όλα στο περίπου. Εκτιμάται, στις εκτιμήσεις είμαστε πάντα, ότι 500 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και μάλιστα λέγεται ότι αυτός ο αριθμός, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα, στοιχεία κρατημένα να ξέρουμε τι γίνεται κτλ., μπορεί να είναι και πολλαπλάσιος και να μην είναι μόνο 500. Σήμερα γιορτάζεται το μεταξύ ένας βράχος, αλλά ξεχωριστός βράχος είναι η αλήθεια. Το Γιβραλτάρ έχει εθνική όρτη. Δεν είναι πολύ, καμιά 32-33.000 είναι, αλλά δεν θέλουν να είναι Ισπανοί. Για οικονομικούς βεβαίως λόγους, είναι και πόρτα στη Μεσόγειο, πάντα η πόρτα αποδίδει. Και είναι Βρετανοί γιατί παίρνουν λεφτά, έχουν καλό εισόδημα. Αν ήταν στην Ισπανία, παρότι είναι κολλημένοι στην Ισπανία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και επειδή τα οικονομικά πάντα είναι πάνω απ' όλα, και από εθνικά και από τα πάντα, τα οικονομικά μετράνε και αυτά καθοδηγούν τα πράγματα, οι Γιβραλταριανοί είναι Βρετανοί. Και μάλιστα έγιναν 2 δημοψηφίσματα, με απόλυτη σχεδόν πλειοψηφία είπαν όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε με τη σχωρεμένη. Τότε δεν έχει σχωρεθεί ακόμα. Όταν ακούτε.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και έχει και παραγωγικό τομέα το Γιβραλτάρ. Θα μου πεις πάνω στο βράχο τι να φυτρώσει, τι να κάνουν κι αυτοί. Offshore, τζόγος, χρηματοπιστωτικός. Με την έννοια την ωραία, ξέρετε.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ιπποκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
1: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, Δίεση 101,3.
2: Να θα σα πω, φίλοι, ένα λευκό θα μας μιλήσει για την ιστορία του τραγουδιού το Σάββατο. Στις 10 το πρωί θα την έχουμε. Σας έχουμε όμως και λυκαβητό χαρούλι. 5 διπλές για τη sold out συναυλία του στις 15 του μήνα. Δίεση κενό, όνομα, τεπώνυμο και mail. Χαρούλης, αποστολή στο 54301.
3: Τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο.

0: Να τα αποφύγει λοιπόν το Σάββατο στις 10 το πρωί εν ώψη των δύο συναυλιών της στα 20 χρόνια μέτρημα στο Θέατρο Βράχων. Τώρα ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, αλλά θα τον πω τον πόνο μου και εγώ σαν γαύρος. Φεύγει ο Μεντιλίμπαρ ξαφνικά. Βέβαια ήταν προδιαγραμμένο, αλλά ξαφνικά έγινε. Χθες έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός και λέει ότι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κύκλοι που κλείνουν. Αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Ναι, οκ. Okay. Τελειώνει ένας κύκλος, φεύγει ένας άνθρωπος, δεν σου κάνει πια, δεν τα καταφέρνει. Αυτό το ότι είχαν έτοιμο άλλο προπονητή δεν είναι κάπως όμως. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει τόσα πολλά, έχει σηκώσει κύπελο και το πήγαινε σε όλη την Ελλάδα. Δεν έπρεπε να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από το να του λες βρήκα μάλλον γεια σου. Να έχεις κάνει προεργασία δηλαδή για να βρεις άλλον. Εκτός αν το έξω με τη Λίμπαρ και του είπε εντάξει, μην φωνάξετε το λεμονί, θα κάτσω λίγο ακόμα μέχρι να βρείτε τον καινούριο. Εδώ μαζί μας και η Ιζωμάτ με το Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Είναι 5 συστήματα στην εξωτερική θερμομόνωση. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διαλέξετε ένα από τα 5 να το εφαρμόσετε, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως εσείς θέλετε, γιατί αυτό το κέλυφος του σπιτιού επηρεάζει και τη διάθεση, επηρεάζει την υγεία και αν όλα είναι καλά και είναι καλά, θα είναι καλά με τη Θερμοσύστεμ. Έχει 20ετή εμπειρία, 10ετή εγγύηση και ένα εξειδικευμένο συνεργείο. Και μαζί μας και η Nova με το Nova More που αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, έχει το Call Me Back, εξυπηρετήσε άμεσα. Τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε εφάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι.
7: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
6: Ναι, έχει και για σένα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Αυτοψία πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο ιατρείο αστυνομικοί, εισαγγελείς και ο ιατρικός σύλλογος. Ο γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ενώ αναμένονται τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα $101 το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό ένα μέρισμα Τραμπ, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι ένα καινούριο τραγούδι που ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3 από τους Γιάμα ή αλλιώς από τον Γιάννη και τον Μανώλη, και το ξεχωρίσαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών μας όλοι, και να που ήρθε πίσω μαζί με τις βαλίτσες και βρήκε τη θέση του, αν θέλετε, εδώ στον Δίεση 101,3 μαζί με την καλημέρα μας. Καλημέρα που πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε νομίζω σήμερα, και για το τι κράτος έχουμε και που ο καθένας ό,τι δηλώσει είναι. Τελικά αυτό νομίζω πως είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφηγαλώνη, θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία. 2-11-189-10-13 για μια πιο κοντινή καλημέρα, και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Όταν ακούτε

0: Γλυκύτατη Μανίδα στον Δίεση 101,3 και λέω γλυκύτατη γιατί είχαμε και την ευκαιρία άλλωστε να τη φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο. Μαζί με την καλημέρα μας, υπομονή σε όσες βρίσκεστε αυτή την ώρα την Κιωτό. Η κίνηση ξεκινά πριν το Ζεφύρι και θα σας πάει σημειωτών μέχρι το Ηράκλειο. Η εθνική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στο ύψος Λιωσίων, συγκρού ψηλά από Φρατζή, δηλαδή λίγο το φρενογκάζι, Βασιλή Σοφία από Ευαγγελισμό Σύνταγμα, Σταδίου και η παραλιακή, λίγο μόλις την πιάσετε από την Εθνική Οδό. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα ήταν που Γιώργος Παπανδρέου του 2009 είχε πει αυτή τη θρηλυκή φράση: λεφτά υπάρχουν, καταλάβαμε πώς ακριβώς θέλει να το πει. Αλλά από την άλλη, η αυθόρμητη απάντηση σε αυτό είναι: υπάρχουν, σε εμάς δεν φτάνουν ποτέ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

0: Πας από φίλιου στον Δίεση 101,3 το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τετραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3 ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Και για πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σταμάτης Κραουνάκης, ένας από τους συνθέτες που είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη για το soundtrack της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς», τον αποχαιρέτησε και εκείνος χθες μέσω διαδικτύου. Και να ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να είναι του ρεπερτοριού σου ένας άνθρωπος προκειμένου να στενοχωρηθείς. Νομίζω ότι ανήκει και σε όλα τα ρεπερτόρια και πραγματικά έχει πει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έβλεπα χθες το χαμό που γινόταν στο διαδίκτυο. Στο καλό αγόρι μου το ευχήθηκε ο Γιώργος Δελάρας, κοντζάμι Γιώργος Δελάρας. Τον αποχαιρέτησαν στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές από κάθε χώρο. Ο Γιάννης Κότσιρας μοιράστηκε και μια ιστορία από τότε που είχαν τις εμφανίσεις τους με σωτυχία. Αγαπούσε ο Γιώργος Μαζονάκης πάρα πολύ τον Σοκράτη Μάλαμα. Νομίζω ότι και εκείνος θα τον αγαπούσε και θα τον συμπαθούσε. Μια κατηγορία από μόνος του, μια περσόνα πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Τώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που θα έπρεπε να υποπτεύει ψάχνει να βρει τι συνέβη. Ο θάνατός του είναι το μόνο βέβαιο που απασχόλησε σε όλα τα ρεπορτάζ, και το καλλιτεχνικό και το ιατρικό και το αστυνομικό, και για μία ακόμη φορά κατόπιν εορτής διαπιστώνουμε αυτό το μπάχαλο του κράτους με ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε ένα απλό ιατρείο, αλλά κανείς δεν το πήρε είδηση, προφανώς γιατί οι πελάτες ήταν και από την ελίτ. Το ΔΕ ιατρείο, σαν εκκλησία, βλέπαμε τις εικόνες, είχε εικόνες Αγίων και προφανώς πάτησαν και πάνω στην πίστη του, γιατί πίστευε στο Θεό, αλλά και στην ανάγκη του για διακριτικότητα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, παιδιά μου,
1: πάμε.
2: Τάνια Τσανακλείδου.
3: Ήσυχα βράδια. Η Αθήνα.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.
3: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
2: DS 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θυμάμαι από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα ναι και εχθρός.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Να έχουμε πάνω απ' όλα ανθρώπους κοντά μας που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε και εμείς πραγματικά. Αυτό νομίζω πως είναι το πιο μεγάλο δώρο στη ζωή και το αντίδοτο στη μοναξιά. Αυτό κρατήστε. Ο Δίες 101,3 εδώ στην παρέα σας. Πάμε για μια πολύ ωραία συναυλία του Γιάννη Κότσιρα. Μια ακόμα ωραία συναυλία. Είναι για τα 30 χρόνια που γιορτάζει φέτος. Και νομίζω το γεγονός ότι γίνονται sold out σε χρόνο δεν δείχνει και πόσο πολύ τον αγαπά ο κόσμος. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εμείς σας έχουμε για τη δεύτερη sold out συναυλία. Είναι την Τρίτη. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, Κότσιρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε και όλο αυτό προωθήστε το στο 54-300, όπως καταλαβαίνετε εμείς από sold out δεν καταλαβαίνουμε. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου έρχεται σε λίγο με δελτίο ειδήσεων.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης, είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
15: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
14: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Η άδεια του ιατρείου, η νομιμότητα της διενέργειας πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο, οι ειδικότητες του ζεύγους των ιατρών και η συνθήκη.
19: Αυτές υπό τις οποίες υπέστη ανακοπή χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο που αποτελείται από αστυνομικούς, εισαγγελείς και μέλη του ιατρικού συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψίες στο ιατρείο. Οι δύο γιατροί κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, ενώ αναμένονται τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Είναι η Vanessens, σας ακούτε εδώ στον Δίεση 101,3 μαζί με την καλημέρα μας αυτή την 5η 10 του Σεπτέμβρη. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγαλώνει εδώ, είμαστε στην παρέα σας και θα παραμείνουμε ως τη μία. Μένετε και Δίεση γιατί σε λίγο έρχονται προσκλήσεις για την πολύ ωραία συναυλία της Ευανθίας Ρεμπούτσικα στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης σήμερα ήταν 1900 μισό, για να είμαι και πάρα πολύ σωστή γιατί είστε και περίεργοι. 1956 γεννήθηκε ο Γιάννης Μπέζος και είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου ηθοποιούς. Πολλά λέγονται βέβαια για εκείνον, εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ σωστό στα όσα λέει, στα κάτω, χωρίς φιωριτούρες, αν με ρωτάτε, κρατάει την ουσία. Και είχα βρει μια συνέντευξή του όπου έλεγε πως το πιο σημαντικό είναι να μην αφήνεις το χρόνο να περνάει, να μην σμπρώχνεις το χρόνο να φύγει, αλλά να χρησιμοποιείς κάθε φορά το χρόνο υπέρ σου. Έχουμε φτάσει, λέει, στη χώρα μας στο σημείο να λέμε ότι από τη Δευτέρα πότε θα έρθει η Παρασκευή. Και τελικά περνάνε όλα αυτά και δεν ζεις τίποτα. Το θέμα είναι να ξυπνάς το πρωί και να λες: δεν θα τη σπρώξω τη μέρα να φύγει, θα την εκμεταλλευτώ προς όφελός μου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Όπως το χώμα πίνει τη βροχή, κοίταμε να γράφω το όνομά μου.
3: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
4: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Από τις πολύ ωραίες ερμηνείες είναι δώρα. Αυτά προς τον Δίες 101,3. Γιατί ήταν σε Δίες in concert που μας τα χάρισε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά της τραπεζίτσας Κόνιτσας, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται καίγοντας απάτη το δάσος στη χαράδρα του ΑΟΥ πια. Το ζητούμενο βέβαια ήταν να μην φτάσει εκεί. Και είναι και πολλά τα ερωτήματα που πλέον προκύπτουν, καθώς χρηματοδοτήθηκε η περιοχή από το πρόγραμμα Αντινέρο για προληπτικές δράσεις 5 εκατομμύρια ευρώ, που όπως καταγγέλει μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα, και χαίρομαι που το κάνουν αυτό, ξοδεύτηκαν από τους εργολάβους με παρεμβάσεις πέριξ των δρόμων, όσα βλέπει πεθερά που λέμε, αφήνοντας το εσωτερικό του δάσους ακαθάριστο. Και διάβαζα για το γεγονός ότι καίει τόσες μέρες φωτιά. Αυτό συμβαίνει επειδή και σε πολύ δυσβατά μέρη, όπου καταρχάς τα πεζοπόρα τμήματα δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα, αλλά και λόγω της πυκνότητας της κόμης των δέντρων, το νερό από τις ρήψεις δηλαδή των εναέριων δεν καταφέρνει να φτάσει στο έδαφος. Και είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα όλο αυτό που συμβαίνει εκεί. Το παρακολουθούμε από εδώ και δεν το αφήνουμε. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού για την μοναδική Ευανθία Ρεμπούτσικα με το χαρακτηριστικό βιολί της. Αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια. Έχει γράψει σπουδαίες μουσικές για σειρές, για ταινίες, ελληνικές, τουρκικές. Είναι διεθνής πραγματικά. Δίες, θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό. Ρεμπούτσικα το όνομά σας και απαραίτητο.

0: στο email σας προκειμένου να βρεθείτε λεκαβητό την επόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου και να ταξιδέψετε αλλιώς.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54301. Νάτος Καλκίνος με sold out συναυλία Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου επίσης στον ίδιο χώρο.

0: Πουλάκια, γράφτε.
1: Σοκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου δω.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Δίεση 101,3. Ταυτή σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
13: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το λέω, λέει, μπορεί να το πεις από χαρά, μπορεί όμως και να το πεις για να μην πεις τίποτα άλλο, για να μην βάλεις τα κλάματα. Και αναφέρομαι στην τιμή της βενζίνης, 2,13 σήμερα, σε κάποιο βενζινάδικο διαβάζω εδώ στην Κηφισία, είναι ακόμη Σεπτέμβρη. Το λέω γιατί η τιμή επηρεάζει συνολικά τα καύσιμα, επομένως και το κόστος θέρμανσης. Μην συζητήσουμε ότι τα περισσότερα τα δίνουμε για τους φόρους πάνω στη βενζίνη και από αυτά τα πας που δίνονται πάλι το κράτος τα παίρνει πίσω και σε αφήνει και με αυτή τη λανθασμένη αίσθηση, σε παραπλανή, ότι σε ωφέλησε κιόλας από πάνω. Για μείωση φόρων ούτε λόγος, για να μην ωφεληθούν, λέει, οι πλούσιοι. Αυτό το επιχείρημα πραγματικά. Και να τους μετρήσουμε, βρε παιδιά, τους πλούσιους. Πόσοι είναι, είναι ένας στους χίλιους, πόσοι είναι. Ας ωφεληθούν κι αυτοί. Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και κάτι τέτοιες στιγμές, μάλλον χαίρομαι που δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά και να είχα, νομίζω θα το έκοβα κανονικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για οικονομικούς λόγους. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα. Σας πάμε στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, στη δεύτερη sold out συναυλία με την οποία γιορτάζει 30 χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά. Δίεση θέλω να γράψετε από το κινητό σας, να αφήσετε ένα κενό, κότσιρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301, στο σημείωμα αυτών των συναυλιών. Ο ίδιος λέει πως ήταν Απρίλιο του 96, όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασε από ένα δισκοπολείο και είδε για πρώτη φορά το πρώτο του CD στη βιτρίνα. Ήταν το Αθώος Ένοχος. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια, τα τραγούδια γίναν πολλά, άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική, οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε απόλυτα ίδιο, η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
1: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Από το soundtrack της ταινίας Mamma Mia, ένα τραγούδι, το Νάμπα, το εδώ το ακούμε από την Amanda Seyfried. Και βέβαια για εσάς που ενδεχομένως αναζητάτε τις ταινίες εκείνες που θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα σε μέρες δύσκολες, να, είναι μία από αυτές. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο μαζί με την Αμελή σε κάνουν να χαμογελάς. Σε πολύ λίγο στο στούντιο θα έχουμε Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με την επικαιροποιημένη δισογραφία όσο αυτή την ώρα. Εσύ που είσαι στην Nova κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξη, πάρε τον deal, αρκίνεσαι πελάτης Nova και όλα θα τα μάθεις εκεί στο nova.gr.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Ξεγέλασε στους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολεία Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο που αποτελείται από αστυνομικούς, εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψίες στο ιατρείο. Οι δύο γιατροί κατέθεσαν στις αρχές και λίγο πριν τα μεσάνυχτα χτες αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε πύργο και Ιωάννινα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 101 δολάρια το βαρέλι. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

είναι ένα κοπέλι που το θες στην πόρτα σου, έτσι, να σου τραγουδά. Να ξέρετε πάντως πως προτίμησε Ελκαβιτό να μην πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι και εκεί θα τον χαρούμε 3η 15 Σεπτεμβρίου για προσκλήσεις να είστε σωστά ταυτισμένοι και ταυτισμένες εδώ. Καλημερίζω για λίγο ακόμη. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένες, είπαμε, στον Δίεση, στην παρέα σας, σε τραγούδια αγαπημένα εδώ που μοιραζόμαστε σε καθημερινή βάση. Κώστας Εμμανουήλιδης και Εφη Γαλλών μαζί σας για μία ώρα ακόμη.

0: Είναι η Νάταλη Μπρούλια, είναι το τόρν, για να μην το ψάχνετε το τραγούδι εκεί στο Σάζαμ. Για εσάς που κινείστε στην Εθνική Οδό αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά, να ξέρετε ότι έχει λίγη κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Υπάρχει επίσης θέμα στην κάθοδο της λεωφόρου της Βασιλής Σοφίας, μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ έχουμε καλή παρέα, έχουμε τα ωραία που μας φέρνει η Νόβα, ειδικά αν έχεις μετακομίσει και έχει χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή σε ένα σημείο στο σπίτι το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Έρχεται το Nova More να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Connect Day One, ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, δεν μπορούμε και χωρίς αυτό. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και όλο αυτό ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας και περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όρους και προϋποθέσεις εκεί κατευθείαν να πάτε στο nova.gr. Έρχεται τραγούδι τώρα, τραγούδι που ένωσε γενιές, ένωσε φωνές και όλο αυτό έγινε για τα 25 χρόνια Δίεση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες. Θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτί σου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Χατζηφραγκέτα Live 10 Σεπτεμβρίου Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων. Οι Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης.

0: γιατί σου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Διέση 101,3.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
2: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όλα είναι καλύτερα, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση σε αυτό. Και αν είστε λάτρεις του Στίβου, Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για μεγάλες συγκινήσεις, καθώς στη Βουδαπέστη θα συναντηθούν οι κορυφαίοι του παγκόσμιου Στίβου, ανάμεσά τους και δικοί μας αθλητές. Στην ΕΡΤ, από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή, θα τα δείτε όλα. Και από ό,τι διαβάζω στην ΕΡΤ, ένα σήμερα στις 11 το βράδυ θα προβληθεί σε επανάληψη ένα από τα επεισόδια της σειράς του Φίβου Δελβοριά, Τα Νούμερα, στο οποίο ήταν και στο Γιώργος Μαζωνάκης. Από το τελευταίο που μαθαίνουμε σε αυτή την ιστορία είναι η δήλωση του ή της γιατρού ότι ήταν σε υπερδιέγερση, λέει, όταν πήγε για τη θεραπεία αναζωογόνησης, αλλά αυτό δεν επόδεσε κανένα να προχωρήσει σε αυτή. Οπότε εκεί κάπου είναι που θες να κάνεις και την ερώτηση. Είστε σίγουρα γιατρός? Γιατί αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που σου έρχεται στο μυαλό. 20 χρόνια μέτρημα, απίστευτο. Νατάσα Αποφίλιου θα μας τα πει όλα στον Δίεση 101,3. Τα έχει πει μάλλον όλα στο Θεόφιλο και επέλεξε και τραγούδια. Αφηγήθηκε και τις ιστορίες τους. Ο Θεόφιλος Δουμάνης τα εκμέευσε όλα και μπράβο του. Αυτό το Σάββατο 10 το πρωί, λοιπόν, ξυπνάμε μαζί της στον αέρα του Δίεση 101,3 και στα social media του σταθμού. Και την ερχόμενη Πέμπτη, 5 τυχερή από εσάς, θα βρεθείτε στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού για να ακούσετε το βιολί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και την ίδια βεβαίως, γιατί δικές της είναι οι μουσικές που γεννά αυτό το μουσικό όργανο επί σειρά ετών και είναι όλες υπέροχες. Δίεση, από το κινητό σας αφήνετε ένα κενό, Ρεμπούτσικα, το όνομά σας, το email σας και στέλνετε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μέσα στην ψυχή μου μιλάει αυτό το τραγούδι. Να είναι καλά, γιατί πέρασε και μια πνευμονία που τον ανάγκασε και να διακόψει τις συναυλίες του. Να σας πω ότι θα πέσετε σήμερα πάνω σε ένα βιντεάκι με έναν Βραζιλιάνο ταξιτζή, ο οποίος όταν μπήκαν δύο να τον ληστέψουν, υποκρίθηκε ότι έπαθε κρίση, γύρισε μάτι, έφυγε σαλά και έτρεμε ολόκληρος. Και κάπως έτσι οι ληστές έφυγαν, διότι σου λέει: εμείς για μεροκάμα εδώ πήγαμε, μην μας τρέχουν τώρα για φόνο. Ενδιός καργός του, πραγματικά μας έπεισε όλους. Το πρόβλημα είναι ότι την ίδια ευρηματική ιδέα θα την κοπιάρουν τώρα κι άλλοι. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένω για τη μεγάλη γιορτή του Γιάννη Κότσιρα, που συνεχίζεται με δύο sold out στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. 30 χρόνια δισκογραφίας είναι αυτά και μεγάλη αγάπη που το έχουμε. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό Κότσιρας, το όνομά σας, το email σας και μας το στέλνετε στο 54301 με χρέωση 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και για γρήγορη επικοινωνία με τηλεφωνικό πάροχο, μόνο Nova. Ή, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, Nova More, premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Υπάρχει έξυπνο σύστημα, πια σας εξυπηρετεί άμεσα. Συνδέεστε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα με εκπρόσωπο και αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova και όλα θα τα μάθετε στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλλών, ήμασταν στην παρέα σας. Εδώ θα είμαστε και αύριο, έτσι, για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα και να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο. Ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί αμέσως μετά η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το δίγημα του χρόνου σαν παραπομπή.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Νέο Διέση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
5: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο που αποτελείται από αστυνομικούς, εισαγγελείς και μέλη του ιατρικού συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο. Επιτόπου και το ζευγάρι των γιατρών, στους οποίους ανήκει το ιατρείο και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα, στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων, ενώ το Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: με τίποτα λιγότερο δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή στη 10η του Σεπτέμβρη. Αυτή η μέρα θα μείνει στην ιστορία. Είναι η μέρα που συνειδητοποιήσαμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τέτοια ζηλευτή από τις άλλες χώρες και από τους πολίτες των άλλων χωρών. Γι' αυτό σου λέει και συνέχεια, μας είχε, δεν μας το είπε, αλλά να σκεφτόμαστε και λίγο παρακάτω μόνοι μας. Έτσι, γι' αυτό όλοι εδώ θέλουν να είναι εδώ, στη συγκλονιστική ευημερία, όχι τώρα. Δεκαετίες ολόκληρες, πόσες χάσαμε από τη ζωή μας, νομίζοντας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Με αυτό το ανικανοποίητο που μας χαρακτηρίζει, αυτά είναι τα θέματά μας. 1 και 12, 10 Σεπτέμβρη. Και μεσημέρι Πέμπτης εδώ είμαστε να το περάσουμε παρέα στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλίδου στο μικρόφωνο. Η σταθερά μας, τα τραγούδια μας, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ξεκινήσουμε με την Μαρίνα Σπανού, με το ταξίδι της. Να ξεκινήσουμε και με 5 διπλές προσκλήσεις να την απολαύσουμε το Σάββατο στο Βράχον. Δίεση ονοματεπώνυμο Σπανού, το mail σας, το 54301.

συγκλονιστική περίοδος ευημερίας και για τη μοναξιά μας. Έτσι θα τα λέμε όλα, χαρούμενα πια τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε και το Σοκράτη Μάλαμα. 21 και 22 Σεπτεμβρίου θα είναι δευτερότριτο στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Δίεση στα ραδιόφωνα.

0: συνεχίζω με νέα που καταδεικνύουν την ευημερία σε όλους τους τομείς, τώρα όχι όλων μας, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί θα πάω, γιατί δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο γραφείο του η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη. Έτσι θα το δείτε στα site για να μαζέψουν περισσότερα κλικ. Μήπως κάποιος δεν το έχει συνδέσει, ποιον έχει παντρευτεί. Λοιπόν, αλλά πριν από λίγο ήτανε. Και είχε έρθει το 14 ξανά, τότε ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν υπουργός πολιτισμού, την είχε καλέσει λοιπόν να αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση της χώρας σε ό,τι αφορά το θέμα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είχε έρθει τότε, τώρα ξανάρχεται για άλλο λόγο, συμμετέχει στη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO και σε μία συζήτηση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμό στον Ναό του Ολυμπίου Διός, και έκανε ένα πέρασμα από τον πρόεδρο να συζητήσουν ξανά το ίδιο θέμα, γιατί έρχεται και ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου το 27, θα κλείσουν κάποιες αίθουσες, είναι χρυσή ευκαιρία για να ασκηθεί πίεση και κάποια στιγμή τα γλυπτά να μεταφερθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θυμά μόνο.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Θέλω να σε δω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο, Δίεση 101,3, ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μαρίνα Σπανού, 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι γεμάτο συναυλίες, η Μαρίνα Σπανού μας περιμένει για ένα live στην Αθήνα, γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, καλοκαιρινές αναμνήσεις, έρωτα και ιστορίες. 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Πού σε ρε σκυλέ?
11: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
10: Γάτα είσαι.
11: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
10: Ναι, έχει και για σένα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
14: Τσεκ.
13: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
13: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
14: Και αυτά τσεκ.
13: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
13: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
14: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολεία, Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ωραία αυτή η διασκευή από την Νίνα Μαζάνη για το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Και εντάξει, έχουμε αποδεχτεί ότι είναι άλλες μυρωδιές που έρχονται και επικαλύπτουν το για σεμί στις νύχτες της πόλης. Αλλά αυτό το νέο από τα Εξάρχεια, δεν ξέρω πώς είδατε την ανάρτηση της Άνιμα, που βγήκε ο άνθρωπος στο μπαλκόνι του. Μένει στα Εξάρχεια. Βγήκε στο μπαλκόνι του, εκεί στις γλάστρες του, στα μπαλκονάκια των Εξαρχείων, και βρίσκει το φίδι αυτό. Και κάνανε χαρά από την Άνιμα, βλέπω εγώ τώρα, όπως το μεταφράζω, θα πείτε προσωπική, υποκειμενική μετάφραση. Λέει, μην ανησυχείτε, δεν είναι πρωτόγνωρο, αυτό εδώ το συγκεκριμένο ήταν λιμνόφιδο. Αλλά βρίσκουμε και λαφιά της και σέιτης εκεί στο κέντρο της πόλης, που ζουν σε ακάλυπτους χώρους, σε εγκαταλελειμμένα κτίρια και σε παλιά σπίτια με πυκνή βλάστηση, και αναζητώντας τροφή ή δροσιά, καταφέρνουν να σκαρφαλώσουν σε μπαλκόνια, χρησιμοποιώντας ολινώς ή ανερχόμενα φυτά. Έχουμε τα άλλα μας θέματα στο κέντρο. Αποκτήσαμε έτσι και ένα καινούριο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Να τι ακούμε ενώ σου διαβάζουμε για την ανάφλεξη στον Περσικό. Έτσι δένονται μαγικά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ είναι τώρα αυτός ο πόλεμος του πετρελαίου, διαβάζω στα site, που οδηγεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα να ανακοινώσει μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Θα το ανεβάσει στο 2,5% και μετά λέει τέλος. Αλλά να το δούμε αυτό στην πράξη. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρα 10 στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Για να πούμε κάτι πιο ευχάριστο, θα γυρίσουμε στα δικά μας τα διεσικά και θα ετοιμάσουμε παρέα που θα ανέβει την επόμενη Πέμπτη στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, και εκεί θα απολαύσουμε Ευανθία Ρεμπούτσικα και τόσες όμορφες μουσικές στιγμές που μέσα στα χρόνια μας έχει χαρίσει. Δίεση λοιπόν, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε, και Ρεμπούτσικα στο 54301.
1: Γιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ώρα είναι 2.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Κλιμάκιο από αστυνομικούς εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η γιατρός είναι άνευ ειδικότητας, ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν είχε την άδεια για τη θεραπεία, η οποία, όπως ανέφερε, πραγματοποιείται μόνο σε 3 δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Αναβλήθηκε για τον Μάιο του 2027 η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού, της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Η 68χρονη οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Κηδεύονται σήμερα σε πύργο και Ιωάννινα οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους τους σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης στο Βάλς των Ονείρων με τα λόγια του Αλκιαλκαίου, τη μουσική του Δημήτρη Καρά. Έτσι επιστρέψαμε, δίεση στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της 5ης, της 10ης μέρας του Σεπτέμβρη. Με ένα Σαββατοκύριακο, τα λέγαμε και χθες, τα επαναλαμβάνω γιατί δεν άλλαξε και κάτι, βλέπω από τους μετρολόγους και αυτό είναι περίεργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ένα Σαββατοκύριακο πολύ καλοκαιρινό, με 35-36 και από Δευτέρα με θερμοκρασίες που περιμέναμε πώς και πώς. Με τριαντάρια δηλαδή. Κάτι τέτοιο μας έχουν τάξει και ωραίο ακούγεται. Τώρα, πριν από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και το Δημήτρη Μπάκουλη, ακούσαμε την Νατάσα Μποφίλιο. Και έρχομαι να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, εκτός από θάλασσα, θα έχει και δίεση 101,3, γιατί στις 10 το πρωί η Νατάσα Μποφίλιο θα τα πει όλα εδώ με το Θεόφιλο, θα διαλέξει τραγούδια για τα 20 χρόνια μέτρημα. Θα μας πει πολύ ωραίες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε τραγουδήσει μαζί της και όλα αυτά λίγο πριν τις δύο συναυλίες της, τις οποίες βεβαίως θα την απολαύσουμε και για τις οποίες μπορείτε να διεκδικείτε και προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές μας 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων.

Αφήστε τους Verve να τραγουδάνε. Εντάξει, και εμείς μαζί τους το Bittersweet, αλλά είπαμε εδώ στα δικά μας έχουμε μόνο sweet. Και πιο πολύ δεν γίνεται, δηλαδή, αυτή η συγκλονιστική περίοδος ευημερίας σε όλους τους τομείς. Δίεση στα ραδιόφωνα, λέγαμε πριν για το τριαντάρι της επόμενης εβδομάδας στη θερμοκρασία, που κάποιοι από εμάς, νομίζω, όσο περνούν τα χρόνια και δυσκολεύουν τα καλοκαίρια όλο και περισσότεροι, το περιμένουμε θερμοκρασιακά. Οι Δήμοι και οι περιφέρειες φαίνεται ότι περιμένουν να μηδενίσει η θερμοκρασία, να ησυχάσουν από όλη αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να είναι όμως και ένα καλό μάθημα αυτό το φετινό, για να γίνουν οι ψεκασμοί και ό,τι χρειάζεται στην ώρα του, νωρίς νωρίς, για όλους και για όλες τις περιφέρειες, για όλους τους Δήμους και για

0: όλες τις περιφέρειες. 34 νέα κρούσματα έχουμε, 324 στο σύνολο, 30 οι θάνατοι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, ό,τι και αν θέλουμε να λέμε. Εντάξει, το βάλουμε εμείς στο αντικουνουπικό μας, εντάξει, να βάλουμε και τα μακριά στο 40 και να βγούμε έξω, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ατομική ευθύνη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στον Δίεση 101,3. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί.
1: Τα λέμε όλα.
2: Θα μας πει ιστορίες, θα μας πει και το 20 χρόνια μέτρημα για τις συναυλίες που έρχονται στο Θέατρο Βράχων. Θα διαλέξει και τα τραγούδια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: αγκαλιά, να μας ζεστάνει και όλες αυτό το δύσκολο ενεργειακά χειμώνα που έρχεται. Μεταφορές να αναλάβει, δεν ήξερε ο Φιλέας Φογκ, ξέρουμε εμείς. Όλα είναι στο πρόγραμμα πια και να είμαστε γενικά ανοιχτοί στα ενδεχόμενα. Για να δούμε τι γίνεται τώρα και στους δρόμους της πόλης μας που έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Εννοείται, traffic commander δουλεύει τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάει από την Ιερά Οδό, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια σχεδόν, μικρής έκτασης και στην κάθοδο στη μεταμόρφωση, μικροκαθυστερήσεις στην Κηφισίας, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα. Και μικροκαθυστερήσεις και στο κέντρο, δεν είναι από τα χειρότερα του μεσημέρια. Έχουμε όμως και εκεί στο Σκαραμαγκά για ένα ακόμη μεσημέρι δυσκολίες, στην έξοδο της πόλης, το μποτιλιάρισμα, να έχετε κατά νου οι οδηγοί. Αυτά προς ώρας, αν κάπου αλλού εσείς ταλαιπωρήσετε, 211-180, βοήθεια, 9. 10-13, μπράβο μου και μπράβο μου. Και θυμάμαι πολύ καλά αυτό που σας ενδιαφέρει τώρα, που είναι το 54-301, γιατί εκεί θα στείλετε τις συμμετοχές σας για να απολαύσουμε μαζί το βράδυ του Σαββάτου τη Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Βράχων. Μαζί και το email σας, εκτός από το ονοματεπώνυμό σας και το δικό της. Δίεση στα ραδιόφωνα, 3:20, μεσημέρι Πέμπτης. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι και η στίχη του φίλου που γράψα, αλλά και η στιβαρή ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Αυτό ήταν το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελο από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και τον δίσκο «Παρέα με έναν ήλιο». Έπαιξε εδώ στον Δίεση 101,3 και στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Είναι η ώρα δυστυχώς αυτή που στατιστικά αρχίζουμε και διαβάζουμε για τις πυρκαγιές ανά τη χώρα. Έχουμε και στα Τρίκαλα, έχουμε και στη Λάρισα και ένα αέρια μέσα και στο ένα και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Γι' αυτά περισσότερα θα μας πει σε λίγο η Μαρία Κοσμοπούλου στο μονόλεπτο δελτίο στις 3. Τώρα εγώ θέλω να σας πάω στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Εκεί θα απολαύσουμε την επόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ την Ευανθία Ρεμπούτσικα. 5 διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν για όλα τα συναυλιακά μας, επειδή παρατήρησα ότι και στις συμμετοχές σας για τη Μαρίνα Σπανού λείπουν τα email. Θα προσθέτετε πιο σωστά και τα email σας. Τα θέλουμε όχι για να κάνουμε αρχείο, τα θέλουμε για να σας στέλνουμε εκεί τα εισιτήρια όταν είστε οι νικητές και οι νικητριές μας. Επομένως, Δίεση, ονοματεπώνυμο, Ρεμπούτσικα και το email σας στο 54301.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όχι αν είσαι 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διέση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Τεχνικό σύμβουλο όρισε η οικογένεια. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του. Κλιμάκιο από αστυνομικούς εισαγγελείς και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο. Αναβλήθηκε για τον Μάιο του 2027 η δίκη της 68χρονης κόρης και του 36χρονου εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού του στο Μαραθώνα. Η 68χρονη οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πολυδάμιο Λάρισας, επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Τώρα θα έλεγα να απαντήσει ο καθένας μας ότι έχει στο ερώτημα αυτό, που όποτε και να το θέσεις πάντα θα υπάρχει κάποιος κάτι να προσθέσει, αλλά και αυτό έχει κάπως απαγορευτεί τρόπον τινά. Είμαστε σε αυτή τη συγκλονιστική περίοδο ευημερίας που τίποτα άσχημο δεν συμβαίνει, όλα είναι πάρα πολύ καλά, απλώς εμείς έχουμε το ανικανοποίητο. 3:11 λεπτά, έχουμε και χαρά να ακούσουμε τα τραγούδια μας όμως, και μέχρι τις 4 θα τα μοιραζόμαστε εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στον Διέση 101,3. Είναι ο Πάνος Ιγνατιάδης τώρα στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες.

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με